έφυξε φόη, για λέτε δε σοφόη, έγκαι με ρόζαρ, Dankó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.